Καλώς σας βρίσκω φίλοι μου, φίλοι και αγαπημένοι, καλησπέρα. Πώς τελικά να δώσουμε εξήγηση στο G7? Έτσι κάθε λίγο και λιγάκι βρίσκονται στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο, φυσικά όχι στα Ραβνά, μήτε στη Λιαρίγκουβη, αλλά Ελβετία το πράγμα και το κόστος δεν μας το είπαν. Αλλά στο μέρος αυτό, πάνω στο βουνό, είναι όπως τα μοναστήρια στο βράχο και χτάζει ούλη σε απέρατνα πουλιάνα και τη θαλάσσια περιοχή. Άρα ένας υπολογισμός για μια βραδιά ίσως και 1000 ευρώ. Χώρια τα υπόλοιπα της καθαριότητος, το πλήσιμο της λερωμένης σκελέας, τα εδέσματα, πιάτα προσελάνης και τα κουταλοπύρωνα ασημικά, of course. Μπάτλερ, σερβιτόρι με τρανή γνώση και μόρφωση, συν μια με δυο γλώσσες απτέστος. Έτσι η όλη περιπλεγμένη λεμονιά να κοστίζει ποσά άγραφα, τα οποία τα πληρώνει ο φτωχός λαός. Έτσι δεν μας είπαν ποτέ πόσα πίδια χωράει το σακί. Φυσικά τα φωτογραφικά εφέ και κάτι κολλητή της δημοσιογραφίας και of course το ντλαπ μπανιστήρ για να μας δείξουν τι, ερωτώ. Έτσι θα διορθώσουν τα ατέλειωτα προβλήματα ανά τη φουκαριάρα γη και η φτωχιά θα πέφτει right through. Ο καιρός και η συνεχόμενη άνοδος του υδραργύρου δεν θα διορθωθεί ποτέ. Το γιατί, απλούστατα, η τρανή και ακατέσχεντη αιμορραγία οχημάτων στρατιωτικής κρεπάλης να πλαλούν χωρίς λόγο και αιτία εκείνα τα τεράστια ερπιστριοφόρα να καίνε βενζίνα βαρέλια, τα ελικόπτερα Απάτσι και τα παιδινά της πυροβολαρχίας, καθώς όλα τα υπόλοιπα Ρέο και Τζέμς να ξοδιάζουν τεράστια ποσότητα καυσίμων. Πώς θα σταματήσουν οι αλητήριοι που δεν έχουν καμιά γνώση τη φύση, τη θερμοκρασία ή τελικά την κρύα και παγωμένη ατμόσφαιρα με τους υπόλοιπους θεότρελους να θέλουν να πάνε στο φεγγάρι. Εκείνο το διαολομηχάνημα κοστίζει αρκετά μπίλιον και όταν το βάλουν φωτιά για εκκίνηση ήδη έχει σακατέψει την ατμόσφαιρα. Φυσικά η λολάδα, η τρέλα δεν πάει στο βουνό, μήτε στη Μακροκοπάνα, αλλά στους πονηρούς μαυραγωρίτες και πολιτικούς εκμεταλλευτές. Έτσι τα εργοστάσια της βιομηχανίας όπου φτιάνουν τη φέκια και όλα τα φωνικά για το κέρδος και τη φωνητική τους διαθεσιμότητα, εκείνος ο τύπος με τα μαύρα όπου τριγυρνά σαν τη Γιούφσα να πουλάει τα καλάθια και

τα κόσκινα, κάνει και τη ζητιανιά του και όλοι τσοντάρων. Όχι από αγάπη ή από λύπη, αλλά ποιος θα πουλήσει τα παλιωμάχερα. Ο Πούτιν τρίβει τα χέρια του. Ο Τραμπ τα γόνατά του. Ο Μακρύ στη μέση του. Οι υπόλοιποι σαλταδόροι ότι το κεφάλι τους πονάει και η ακουή τους λιγάκι φθαρμένη. Η ορατό της, η όρασή τους όμως και η όρεξη για να αντιλικώνουν τα ταψιά και τους αστακούς χαβιάρι και γαλλική σαμπάνια επιδόρπια, εκεί είναι όλοι τους τόσο καλά και πέρα ρίχνει χιόνι. Ο λαός πληρώνει. Δεν έχω δάκρυα για δάφτους, μήτε καμιά συμπόνια. Απλούστατα στραγγίζουν τη φτώχεια και λιμένονται τα αγαθά, λες και τα φέραν από του πάπου τους τα κτήματα. Δεν βάρεσαν μια αυλακιά, δεν τζάπησαν μια σπουριά καπνό, δεν έμασαν ένα τσουβάλι κάστανα. Αυτά και μόνο συχνά γυρίζουν στο μυαλό μου χαραμοφάιδες και άντε να φτιάσουν μια κοινωνία εθνών, δημιουργίας, μορφώσεως, τέχνης και πολιτισμό. Τι φτιάσαν, βάλαν τα λιτσάρμας και τα βεγγαλικά και φτιάσαν κορνιωτό, σκοτώνοντας αθώο κόσμο. Και τώρα συνεχίζουν τα παράλογα έργα τους, από όπου τους τσακώσεις θα λιγδωθείς. Καθώς στην παρικιακή σκοτωδίνη έχουν μπερδέψει τους αφεδρώνες με τα σκελέας, με άγραφα και με γραμμένα και από ανύπαρκτους θυμοκοντόρους, συν και πλην μάρτυρες πράσινα άλογα και κόκκινα γαϊδούρια. Νησάφι αγαπητοί μου, νησάφι. Φτάνει τόση ακατέργαστη δημιουργία και σκοτώσαμε τη νύχτα όπου αργεί να φέξει. Στα πολιτικά πια πηγάδια και τα της καθημερινότητος στο φιλελεύθερο στερέωμα κάποιος άρεν άπλωσε τη δεξιά του και ανακάτεψε το φουστανάκι της ίδιας κομματοσκυλικής διαφθαρμένης. Και εκεί που κάτσαν στο τραπέζι δείπνου έγινε το τρανό θαύμα και τα υπόλοιπα τώρα τα έχει στο χέρι ο Μπάτσος για να βρει τελικά τη βελόνα στάχυρα. Δεν μας φτάνει η τρανή πατατοτιγανητή, έχουμε και τα εσωτερικά τσαλούμια να ανακατώσουν το σκουρδομπλέξιμο και μια φαντασία όπου το στρίφωμα έχει πάρει διάσταση και του νόμου το βαρύ χέρι για να ξεδιαλύνει το όλο τρανό θέμα. Συνεχίζεται το παρεμπόριο της τρανής του καπνού και τα επεισόδια φωτιά, μαχαιρώματα και ό,τι προκύψει για να επιβιώσουν τα εμποράκια κερδίζοντας τα δολαριάκια. Μια άλλη καινοτομία των ημερών στα λαθρέα τσιγαριλίκια και το χαρμάνι. Δεν μας φτάνουν τα μαχαίρια, τα πιστόλια, τα βαριά ναρκωτικά, οι σύριγγες, τα 4x4 στην ταχύτητα και τα λιλεπούτια κλεφτρόνια, ένα σωρό άλλα τσογλανίδια να ρεμιζάρουν την παροικία. Ως πότε θα βρισκόμεθα στην απειλή των ταβατζίδων. Κοινωνία, τσάκου το φρουκάλι και δυναμικά να τους φρουκαλίσουμε εδώ και τώρα. Στα όλα αυτά ήρθαν και τα άλλα μαντάτα. Μας τροφοδότησαν με ψεύτικα πτυχία και άδειο φάκελο. Οι σπουδές, τα χρόνια, η τρανή αγωνία μελέτης και ψαχτήρι στη διατριβή όταν ήρθε η ώρα της τρανής χαράς να πάρει το χαρτί, το χρυσάφι ήταν σκέτο κάρβουνο. Τώρα τι κάνουμε? Άδικα καρτερούσαν στο σπίτι συγγενείς και φίλοι να είδωσε πτυχίο με βούλα πανεπιστημίου να του βάλουν σε κορνίζα σκαλιστή και στο σαλόνι να κρεμαστεί. Τα όνειρα και οι προσδοκίες μερικών χρόνων πήγαν κατά γεροδιαβόλου μεριά. Τώρα ποιος θα πληρώσει το βαρκάρι δεν το γνωρίζουμε. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι να βγει στην Απουλιάνα
και να δώσει εξήγηση και την αλήθεια στα γίγνεσθε μυστήριων ξένων και παράδοξων, αλλά πολλά συμβαίνουν τη σήμερον και πονηρά, καθώς μας ήρθε και η πριγκίπισσα και θα μας το παίξει μαγείρισα. Έτσι μπορεί να μας πιάσει και μπλιγκούρ και ένα μπούτι απ' του γρούνι. Χειμωνιάτικα βέβαια, τα μαμ με τη χαμηλή θερμοκρασία και ένα μπουκαλέλι μπρούσικο κρασί Μακεδονίας. Τα ταραθύμσα όλα αυτά, τα υπόλοιπα της θεάς, της στρογγυλής και τα ξεκάρφωτα γυρίσματα στη στράτα, τα φωνασκούντα δεν με έχουν συγκινήσει καθόλου. Ωραία αθλήματα και γενικά ένα κλάδεμα στα καλάμια του αντιπάλου και στην τρικλοποδιά για να κερδίσει τη θεά. Πολλά τα λεφτά και τα πακέτα τσίχλας για να χαλάσει μια σιαγόνα στα νευρικά ματσαλίσματα και στο πάνε κέλα στη γραμμή. Να χειρονομεί ώσπου τελική ανάλυση και στο σφύριγμα πήρε τέλος η νευρική των 90 και κάτι λεπτών. Τα υπόλοιπα την άλλη αναμέτρηση, στο ποιος θα σουτάρει δυνατά στην πάνω γωνία δεξιά. Εκεί θα ακούσουμε όχι το σανά εντισυψίστης αλλά της εθνικής υμνολογίας και τα τύμπανα να ξεσηκώσουν το γύρο κόσμο. Φυσικά τα στοιχήματα και τα μετρητά θα έχουν τον πρώτο λόγο και στη χασούρα, στο λάθος ποντάρισμα κάποιος τυχερός θα καρποθεί. Καθώς η τύχη και η ταχύτητα στο ζερβί σουτάρισμα να φέρει το μέγα αποτέλεσμα. Τα ξενύχτια και τα τρανά βαριά λογίδρια θα πέσουν σιγά και ταπεινά, τόσο στο σαλόνι αλλά και στην κερκίδα, η μισή καταβεβλημένη και οι υπόλοιποι δήθεν κερδισμένοι με χαμένη τη φωνή. Πεδαριώδης θέλγητρα, χωρίς καμιά μα καμιά πετυχημένη προσπάθεια διδαχής για την αυριανή ή τελικά μελλοντική σπουδή κλωτσαδόρη της στενής οκάς με λιγοστά τα δράμια. Αυτά και τα υπόλοιπα της κλωτσοπατινάδας πολιτικών αχταρμάδων, καθώς ο Εγκέλαδος βρυχάται και δείχνει όχι όδοντες αλλά στομαχική διαταραχή και καταπίνει τα πάντα, τα τσιμεντοθυρία και τη σιδεράς γεφυρωτής τα έχει φτιάσει τσιγαρόχαρτα. Δεν λογαριάζει, δεν χτάζει, μήτε ζερβά, μήτε δεξά. Κουνιέται και λυγίζεται και τα γκρεμίζει ούλα. Ό,τι έφτιασαν οι δυνατοί και παμπώνυροι μηχανικοί, τα ρίχτερ ενός δίλεπτου τα έχει φτιάσει θρύψαλα. Καμιά θεότητα, κανείς καρφετσωμένος και μελιστάλακτος αρχιμανδρίτης, κανείς θεομπαίχτης ιεροκήρυξ να ψελίζει ακαταλαβίστικα θεωρήματα. Έχει δυνατότητα να σταματήσει το ρίχτερ, έτσι ούλα τα λεχθέντα είναι άχρηστα. Οι υπόλοιποι των κρατών τιτλούχοι και κορδωμένοι στο οβάλ γραφείο είναι πορδοκλανίδια θεωρήματα. Δεν έχουν καθίσει νικούκορδα στην πραγματικότητα της ζωής, στα μικρά και ασήμαντα χρεώδη, αλλά μας το παίζουν οι δυνατοί. Δεν έχουν τη δύναμη και γνώση ούτε για μια τηγανιά τραχανά, καβουρδισμένο και ένα κομμάτι παστό στο τσμπίδ, στα κάρνα. Λόγια, υποσχέσεις, φανφάρες, τρανή κουστούμια και γαβάτα με γαμάς. Έτσι βρισκόμεθα στο πουθενά και στο ότι έρθει τόσο στο θαλάσσις με τρανό τσουνάμι να μας πνίξει, άλλο τόσο και από τα έγκατα της γης να μας σάψει. Καλό θα κάνουν να συνέλθουν, να μάθουν να ζουν μαζί και αγαπημένοι, χωρίς τα τακίμια και τη φοβέρα και της νυχτός. Επισκέψεις να συμβάλλουν τελικά ότι είμεθα μια χούφτα χορτάρι, να βάλουν τελικά είδωρ στο κρασί, να ανταμώσουμε χωρίς αλιτσάρμες, χωρίς ροπλάνα, εκοφαντικά, χωρίς κορκοδίλους,
με ουράνιο εμπλουτισμένα, χωρίς καλίσνακοφ, αλλά άρωτα και ζευγάρι, τόσο μετάλογα, αλλά τόσο και μετά αργοκίνητα βοηδή, με λιγοστά κατσκούδια και ένα σκλί να τα φυλάει, να μάθουμε να ζούμε αγαπημένοι, να μάθουμε να κραίνουμε ο ένας τον άλλον, να τρώμε μαζί, στην ίδια τάβλα, να διδάξουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια, μάθηση και στοργή, και η γη γυρίζει σιγά και σταθερά. Να αγαπήσουμε τη φύση και όχι να βάζουμε φωτιά και να ψεκάζουμε με βαριά ζυζανιοκτώνα. Να σταματήσουμε τα άσκοπα και τη φθορά. Έτσι ίσως κερδίσουμε τα εναπομείναντα έτη χαρά και αλτροϊσμού στη ζωή μας. 3855 στα μεσαία κύματα. Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Με το πρώτο του χειμώνα μήνα να έχει κάνει στο σιαπέρα. Να κερδίσουμε τη μικρή μέρα και την τρανή νύχτα όπου αργεί να ξημερώσει. Στα λιγοστά που έχουμε και στην αγάπη με τους γύρω μας. Αυτά με τον Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Παπαϊωάννου. 9419-83-77, 9419-01-55. Μείνετε κοντά μου, ό,τι και να συμβαίνει.

Σταθμός Εθνικοτήτων 94 19 83 77. Ποιος θέλει να κάνει κάποιο ερώτημα, μια παρέμβαση, να με κλωτσίσει, εδώ είμαστε. Δύο λόγια για τη χλώρωση των φύλων στα πορτοκάλια, μανταρίνια και στις λεμονιές φυσικά. Στην αγαπητή φίλη κυρά Σοφία, τα φύλλα που έχουν χλώρωση, κοινώς κυτρίνισμα, είναι φυσικά τα γέρικα, τα οποία πρέπει να πέσουν αυτή την εποχή που είναι χειμώνας, και γενικά κάνουμε και μια ιδιαίτερη χειρονομία παίρνοντας το λάστιχο και κάνουμε ποτίσματα ανελαίητα πολλές φορές, τα οποία είναι, δεν είναι απαραίτητα. Τα ποτίσματα είναι βασικά 3 με 4 ποτίσματα μόνο τη καλοκαιρινή περίοδο σε περίπτωση μεγάλες θερμοκρασίες και ξηρασίες. Τότε κάνουμε ποτίσματα και δεν ρίχνουμε με μπόλικο έτσι χέρι λιπάσματα, τα οποία λιπάσματα μπαίνουν, το φόσφορο μπαίνει τώρα το χειμώνα, αλλά ανοίγουμε μια μικρή τρύπα τουλάχιστον 10-15 εκατοστά βάθος, ρίχνουμε ένα πλόχυρο φόσφορο και το σκεπάζουμε. Τα νητρικά λιπάσματα, τα επιφανειακά λεγόμενα, μπαίνουν την άνοιξη ως επιτοπλίστων, ρίχνουμε πολύ λίγο νερό στην επιφάνεια, ρίχνουμε το λίπασμα επιφανειακά και δεν ποτίζουμε τουλάχιστον για 10-15 μέρες. Η λίγη υγρασία που έχει εκεί στην επιφάνεια δίνει την διάλυση του λιπάσματος και είναι αρκετή για να μην κάνουμε φθορά και γκρεμίσουμε τα φύλλα, γκρεμίσουμε τους καρπούς, τα λεμόνια, τα πορτοκάλια. 94 19 83 77, ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Γιώργο και στη Μαρία, στη μνήμη του αγαπητού σεβαστού τους πατέρα.

Έχουμε και το Γαϊδούρι, έχουμε και την Ουρά, έχουμε και τον Μπαρμπαγιάννη Κανατά, έχουμε και τι δεν έχουμε. 9-4-19-83-77 στους αγαπητούς φίλους τον Αλέκο και τον Σταύρο, να τους αφιερώσω ένα τραγούδι. Μείτε κοντά μου.

Σταθμός Εθνικοτήτων 3CR. Θα αφιερώσουμε ένα άσμα που αλλού φυσικά στο Βαγγέλη Γκούνι το Ντρανό, στο Βαγγέλη Γκούνι το Μικρό, στη Γιαγιά τη Φωτεινή, στους Χασάπηδες Κοντοκώστα, στο Βασίλη Οικονόμου, στο Μίτσο Οικονόμου και όλα τα τρίκαλα με πολύ αγάπη από το Βασίλη Παπαϊωάννου, να είναι πάντα όλοι καλά.

9-4-19-83-77. Με τη λογική του μπαλώματος, κατεξοχήν θετικός θεσμός του μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών, δυστυχώς αμαυρώθηκε με τη θέσπισή του, λόγω των ακροβασιών που επιχειρήθηκαν από την κυβέρνηση εξαιτίας του μίνι ανασχηματισμού και του επιτελικού κράτους, το οποίο έδειξε να είναι πελαγωμένο και να μην γνωρίζει η δεξιά τι ποιεί η αριστερά του. Διότι είναι προφανές ότι όταν ανακοινώθηκε η υπουργοποίηση του Τάσου Χατζηβασιλείου, κανείς ούτε καν ο θεωρητικός του επιτελικού κράτους, καθηγητής και υπέξ Γιώργος Γεραπετρίτης, δεν θυμήθηκε ότι στα υπουργεία δεν επιτρέπονται πάνω από 3 υφυπουργοί και συνεπώς δεν υπήρχε θέση για τον κύριο Χατζηβασιλείου. Έτσι με τη λογική του μπαλώματος έτρεξαν να φέρουν την τροπολογία για τη θέσπιση της θέσης μονίμου υπηρεσιακό υφυπουργού για να ψηφιστεί ώστε να γίνει κανονικά η ορκομοσία των νέων υπουργών, η οποία καθυστέρησε γι' αυτό το λόγο μια εβδομάδα. Κακό καιρό και τα λοιπά, τα υπόλοιπα χρόνια τους πολλά και ευτυχισμένα μας έχουν ζαλίσει. Φυσικά απόψε για πρώτη φορά ακούγονται αυτά τα 3 τραγούδια, είναι αφιερωμένα μόνο για τους φίλους του Πόντου και όσοι έχουν αγάπη και εκτίμηση στην Ποντιακή πατριά. Ελπίζω να πάμε καλά.

καταπληκτικά τραγούδια τα οποία μας τα αφιέρωσε μια κοπέλα εδώ από το σταθμό. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που βρίσκεται κοντά μου. 9419-83-77, αφιερώντας ένα τραγούδι στη φίλη μου τη Βίκη. Με πολύ αγάπη, Βίκη, να σε πάντα καλά.

не е тъша, дека е не е авдо да три е авдо ми да ефта. Ένα τηλέφωνο μας ήρθε από μακριά, από την Μπρισβάνη, να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, τον αγαπητό Φώτη. Ευχές στον Πέτρο Πετράκη, αλλά απόψε όλα τα κριτικά τραγούδια μείναν στο σπίτι με το κρύο. Φώτη, σου υπόσχομαι την άλλη Δευτέρα θα έχουμε αρκετά να σου παίξουμε και να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την αγάπη σου και το τηλέφωνο. Να ευχαριστήσω την ελληνική κοινότητα Μόνας και Περιχώρων, την πρόεδρό μας την κυρία Άννα Εμμανουήλ, το Σταμάτη Ντούρο, τον Έρικ Νέγρο, την κυρία Πόπη, την κυρία Έφη και τον Μιχάλη, στο 355 Wellington Road στο Μαλγκρέιβ. Κάθε Πέμπτη απόγευμα φυσικά, με αναψυκτικά, με καφέ, με γλυκάκια και με τι άλλο, με κοτσομπολιό. Κάθε Δευτέρα μεσημέρι με 10 δολάρια περνάμε θαυμάσια. Στάθης Ρομποτής, τα ασυναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, σούβλες, σχάρες, ανοξείδωτες, καθημερινά στο εργοστάσιο του στο 34 κάθετος 127 Highbury Road, Burwood. Την Κυριακή από τις 8 ως τη 1 στην αγορά του Oakley. Burwood Barbecues 98-08-43-17. Αιγαίων Παντοπολίων στην τρανή αγορά του Πρέστον. Θανάσης και Τζούλι Μανολάς. Πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά. Ασυναγώνιστες τιμές στο μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων, να τους ευχαριστήσουμε. Σε ξεχωριστή βραδιά ταβέρνας το Σάββατο, μεσημέρι φυσικά, όμορφα με ζελίκια, με ζέδες και χειρούργο μάγειρα και μουσική με όργανα του μουσικοσυνθέτη και στιχουργό Γιαννάκη Κοτσάκη, στο 537 High Street Northcote. Ο Ηλίας πανέτοιμος μας περιμένει. Αιγαίων, ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση, 19 Brunswick Street στο Fitzroy. Κοντά μας με αγάπη το μαγαζί ο Mr. Fresh. Ούλα τα καλά στην αγορά του Northcote Plaza. Πρώτο μαγαζί αριστερά κοντά στην πόρτα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα με πολύ αγάπη και ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα ηγέτου Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργος. Υδραυλικές εργασίες, νερά, γκάζια, κάθε εργασία εγκατάστασης, θερμοσιφώνου, JNS Arment. Ο αγαπητός Σάββας βρίσκεται κοντά μας με τα παιδιά του και όλο το συνεργείο. 04 25 80 65 06. Πέσαν τα τούβλα, σάπισαν τα παλούκια, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 04 07 14 59 86. Σε στεναχώριες, σε χαρές, σε λύπες, τι άλλο, μια η λύση. Ντιγάνι. Ντιγάνι Northcote Plaza. Γιώργος Κουκουνάκης.

Μισαηλίδης, ένα θαυμάσιο σερβίρισμα στο 94-89-5000. Ήρθαν τα όργανα τόσο στη χαρά αλλά και σε λύπη, ο ανεπανάληπτος DJ με ξένη και ελληνική μουσική. Μια ξέχωρη επιθυμία με ζωντανή μουσική στο 04-07-52-98-38 με το συνθέτη μουσικό Γιαννάκη Κοτσάκη και να τον ευχαριστήσω. Μια παραγγελιά, όχι φυσικά μια ζεμπεκιάς, αλλά του Κοντοκώστα το Χασάπικο, θα βρεις τα καλύτερα σφαχτάρια στο 278 Alpha Huntingdon Road. Ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση, Κοντοκώστας, ο Τέρι και ο Κον βρίσκονται κοντά μας, να τους ευχαριστήσουμε με πολύ αγάπη, και στο 95-62-78-55. Fresh and Bake, Όκλη Κέντρο Χωριάτικος Φούρνος, στο Σιώπικου 7-28. Παραγγελιά από βραδύ στο 95-68-06-64. Φτιάνουμε και πρόσφορα για αρτοκλασίες και λοιπά κουλούρια με σισάμι από τη Σαλονίκη. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, Mount Waverly. 98-07-93-13. Κοντά μας και ο Γιώργος Ούζας από την πρώτη Φλωρίνης, να τους ευχαριστήσω με πολύ αγάπη για την αγάπη τους για το σταθμό. Δικηγορικά γραφεία Μωράι εν Άγνιο, Βασίλης Παπαστεργιάδης, στον 8ο όροφο, 333 Collins Street. 96-00-080-0877. Το γαλάζιο πτερύγιο του Όκλη, τα καλύτερα της θαλάσσης, ο Ρίτσα Τζιμ κοντά μας και να τον ευχαριστήσουμε. Κοντά μας να μας αλλάξει τους λαμπτήρες και μια καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης. 04-11-22-76-33. Άντα καινούριο management, όπως το λένε στην Αγγλική, που αλλού το Delis, στο 17 Hamilton Place, Mount Waverly, κοντά στο σταθμό. Μικρός καφές, $4. Τα πάντα στα ράφια γεμάτα. Ο Μάριος μας περιμένει. Το μαγαζί είναι εξαιρετικά καθαρό και τιμές εξαιρετικά προσιτές. Σταθμός Εθνικοτήτων στα 92,3 FM. Πρωινά προγράμματα Δευτέρα 8 με 9.30 Βαγγέλης Καψάλης. Τρίτη 8 με 10 Διάκο Λαμπρινός Ηλίας. Τετάρτη 8 με 9 Δόκτο Φίφης Γιώργος Χρονόπουλος. Παρασκευή 9 με 10 ο Κώστας Βασιλείου. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που βρίσκονται κοντά, μας. 94-19-83-77. Ένα τραγούδι για τους φίλους από τη Μακεδονία, να είναι πάντα καλά. Γιώργο Ούζα, σε ευχαριστώ.

9, 4, 19, 83, 77. Ευχές στέλνει ο Κώστας Βασιλείου, αλλά είχε μια μεγάλη εργασία, έπρεπε να βρίσκεται στο αεροδρόμιο και δυστυχώς δεν θα ήταν απόψε κοντά μας, αυτό είναι εννοητό, αλλά την άλλη Δευτέρα θα τον έχουμε εδώ, θα τον φορτώσουμε όλο το πρόγραμμα να μας πει και να μας ακούσει. Έτσι συνεχίζουμε την όμορφη ιστορία μας. Ή ο Δεσποινής Βίκη, από πού ξεφυτρώσατε? Δεν σας κατάλαβα καθόλου. Μέσα είναι ο πρόεδρος? Τη ρώτησε και το βλέμμα της έπεσε στην κλειστή πόρτα του γραφείου. Μάλιστα, έκαμε αμήχανα εκείνη, αλλά δεν θα μπορέσετε να το δείτε γιατί είναι πολύ αποσχολημένος. Δεν θέλω να λες ανοησίες. Θα θυμώσω μαζί σου, της απήντησε και προχώρησε προς το γραφείο του. «Δεν σας λέω ανοησίες, Δεσποινής», της είπε η Λουίζα. Έτρεξε να τη φράξει το δρόμο. «Δεν είμαι εδώ για κανέναν», μου τόνισε ο κύριος πρόεδρος. «Έχω επίγουσα εργασία υψίστης σπουδαιότητας». «Λουίζα, είσαι στα καλά σου? Θα με κάνεις να χάσω την ψυχραιμία μου», τράβλησε η Βίκη. «Δεν θα μπείτε, Δεσποινής», της είπε η Λουίζα και δάγκωσε τα χείλη της γιατί προσπάθησε να ξεσπάσει απάνω της. «Σιωπή, ανάγωγη», της φώναξε εκείνη και έριξε απάνω της το ατσάλινο βλέμμα της. «Αρκετά! Ποιο νομίζεις πως διατάζεις? Είμαι η μνηστή του. Δεν το ξέρεις? Τι τρόπος είναι αυτός?» πρόσθεσε με αυστηρή και επιβλητική φωνή. Η Λουίζα ένιωσε μια κατάσταση απόλυτης ψυχικής και διανοητικής εξουθένωσης. Έγινε κατακόκκινη και τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. «Συγγνώμη», της είπε, ένιωσε να τρέμουν τα πόδια της. «Δεν το παίρνετε σας παρακαλώ ένα τηλέφωνο?» «Ουφ, τι δολικό πνεύμα, Θεέ μου», έκανε εκείνη με μια γκριμάτσα ίκτου για τη Λουίζα. Ύστερα τράβηξε προς την κλειστή πόρτα και μην μπορώντας να κρατήσει άλλο την ανυπομονησία της, τη ρώτησε «Μόνος του είναι ο πρόεδρος ή έχει συνεργασία?» Η Λουίζα σήκωσε τα μάτια και την κοίταξε και σαν να ξεσηκώθηκε μέσα από το πληγωμένο της δίκιο, πρόσθεσε χαμηλώνοντας με κάποια γλυκιά εκδίκηση «Είναι με μια κυρία». «Με μια κυρία?» τράβλησε εκείνη και κατσούφιασε. «Δεν τη γνωρίζω, για πρώτη φορά ήρθε». «Όχι και πολλαστή. Και πώς είναι αυτή η κυρία?» ρώτησε και της έπιασε ένα νευρικό τρίκ. «Πολύ όμορφη και με αρχοντικό παράστημα», της απήντησε χαμογελώντας και καταλάγιασε μονομιάς μέσα της η σύγχυση. «Σε έπιασα λοιπόν, προδότη», ψιθύρισε με σφυριχτή φωνή και το πρόσωπό της έγινε μια ασυνήθιστη δύναμη και το πήρε προς τα κάτω τρέμοντας από το θυμό. Η πόρτα όμως ήταν κλειδωμένη και δεν άνοιξε. Την έκοψε κρύος υδρότας. Μια καταχνιά απλώθηκε στην παγωμένη της ψυχή. Άρχισε να χτυπά δυνατά και να φωνάζει ανήσυχη, προσφέροντας με δυσκολία τα λόγια της. «Στίβ, άνοιξε, είναι μεγάλη ανάγκη. Στίβ, δεν είμαι καλά». Η πόρτα άνοιξε. «Πέρασε, Βίκη μου, τι σου συμβαίνει?» έκαμε ο Σταύρος με αγωνία. «Στίβ», του φώναξε, «ποια είναι αυτή η γυναίκα που είναι στο γραφείο σου? Τι κάνετε εδώ κλειδωμένη?» «Βίκη, παραφέρεσε», της είπε. «Η κυρία είναι η χείρα του στρατηγού Κρός. Ήρθε για μια υπόθεση που αφορά τον άντρα της και το Δήμο». Εκείνη σταμάτησε για λίγο, μα ύστερα νευριάζοντας περισσότερο, συνέχισε σαν προβληκωτικότερο τόνο. «Και τι είδος υπόθεση είναι αυτή που την επιλύεται νύχτα με κλειδωμένη την πόρτα?» Η καρδιά του Σταύρου άρχισε να χτυπά έντονα μέσα στο στήθος του. «Μη γίνεσαι φαρμακόγλωση σαν γυναικούλα της γειτονιάς», της είπε, και έγινε οχρός από θυμό. Η κυρία Κρός συγκλονίστηκε από την προσβολή, έριξε μια αυστηρή ματιά με τα σφιχτά της μάτια και μην μπορώντας να συγκρατήσει άλλο τη μαστιγωμένη της περηφάνεια, της είπε «Είσαι πράγματι γυναικούλα. Αν υπάρχει κάτι που σου αξίζει είναι αυτό
και τις έφτισε στο πρόσωπο. Ύστερα άνοιξε με ορμή την πόρτα και έφυγε σαν σύμφωνας. Στο διάλο καρακάξα τράβλησε η Βίκη και άρχισε ένα ποτάμι από βρυσές και κατάρες. Βούλουστο φαρμακόγλωση ξεφώνησε έξαλλος ο Σταύρος, αρπάζοντάς την με δύναμη από τους ώμους και την ταρακούνηση. «Όχι, δεν το βουλώνω», το απήντησε αγριεμένη και κάνοντας μια απότομη κίνηση του ξέφυγε. «Βίκη, τρελάθηκες, γιατί ουρλιάζεις έτσι», έκαμε ο Σταύρος τρέμοντας από το θυμό του. «Εσύ τρελάθηκες», του απήντησε έξαλλη εκείνη. «Εσύ που πηγαίνεις με αυτή την καρακάξα, την εκεντρική χείρα του γεροκρός με τα πολλά εκατομμύρια». «Πάψε επιτέλους», είπε εξωφρενών εκείνος, σηκώνοντας απειλητικά το χέρι του. Η Βίκη έτρεμε από το θυμό της και ξεφυσούσε αναστενάζοντας. «Εμείς δεν τρέμουμε, δεν ξεφυσούμε, ένα άσμα μην το κοντά μου».

Έλα, Βίκη, κάνε μου τη χάρη να ηρεμήσεις. Άκουσε την υπόθεση της κυρίας και θα δεις ότι θα νιώσεις ντροπή για τη γελία συμπεριφορά σου απέναντί της. Όχι, αρνούμε. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα για αυτό το τσόκαρο. Τη συχαίνομαι. Άκου όμως και την απόφασή μου, συνέχισε. Της παραχωρώ τη θέση μου. Ζήσε με δάφτη που μοιάζει σαν μουντό ήλιο βασίλεμα και άσε με εμένα ήσυχη. Και λέγοντας αυτά γύρισε αλλού το πρόσωπό της για να μην προδώσει το δράμα της καρδιάς της. Δεν σου επιτρέπω να μου φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Με αυτά σου τα καμώματα δείχνεις ότι είσαι πολύ θρασής. Λυπάμαι πραγματικά, της είπε και κάθισε στο γραφείο του. Σε ευχαριστώ, Στίβ. Ώστε αυτή είναι η πληρωμή μου για τη θέση που σου δώσα. Δεν πρόκειται να σου δώσω καμιά απάντηση, της είπε ο Σταύρος. Γύρισε τα μάτια του πεισματικά προς τον τοίχο. Έκανε κάμποσα λεπτά να της μιλήσει. Η Βίκη, αν και πονούσε πολύ για αυτό το είδος της τιμωρίας, δεν υποχώρησε. «Άκουσε, Στίβ», του είπε, «και εγώ δεν σου επιτρέπω να μου φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Τι διάλο έχεις μέσα στο στήθος σου? Καρδιά ή σίδερο? Το ξέρεις ότι αυτή με συμπεριφορά σου με κάνει να σε μισήσω. Μίλα μου, γιατί δεν μου μιλάς? Ώστε αυτή είναι η πληρωμή μου από όσα έκανα, κύριε πρόεδρε?» «Δεν σου ζήτησα τίποτα», της είπε εκείνος, απότομα και σκληρά. «Άλλωστε το ότι βρίσκομαι εδώ στο θόκο του Προέδρου δεν είναι αποκλειστικά δικό σου κατόρθωμα. Είναι κατά μέγα μέρος δικό μου. Δέχομαι ότι με βοήθησες. Ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι όμως σωστό να μου το χτυπάς κατά μούτρα κάθε φορά που μου ζητάς και λίτρα σαν κοινός εκβιαστής?» Ο Σταύρος σταμάτησε για λίγο, μα ύστερα ξανάβοντας περισσότερο συνέχισε σε εριστικότερο τόνο. «Και επιτέλους, πες μου τι σου χρωστάω. Να σε πληρώσω, να μη σε πληρώσω και να εξαγοράσω την ησυχία μου», ξεφώνισε τρέμοντας από το θυμό του. Η Δίκη από τα λόγια αυτά κοκκίνησε ως τα αυτιά, γιατί της πρόλαβε, πρόσβαλε τον εγωισμό. Κορδώθηκε και του είπε περήφανη: «Έγινες πλούσιος, μιλόρδε, ώστε να τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια σου». Ο Σταύρος, μην μπορώντας να συγκρατήσει άλλο τα νεύρα του, από την ειρωνία της σηκώθηκε, της άστραψε ένα χαστούκι δυνατό. «Ποιον ειρωνεύεσαι, μωρή κακομαθημένη?» της φώναξε, και πριν προλάβει να αντιδράσει εκείνη ακολούθησε και ένας δεύτερος μπάτσος. Εμείς δεν θα σας δώσουμε ένα δεύτερο μπάτσο, αλλά τι άλλο, ένα όμορφο τραγούδι, 9-4-19-83-77, μείτε κοντά μου.

9, 4, 19, 83, 70. Να ανακοινώσω ότι το τελικό ποσό που μαζέψαμε φέτος χάρη σε εσάς με την απλοχεριά σας, 4.400, να ευχαριστήσω θερμά τον καθένα και καθένα ξεχωριστά για τη μεγάλη του αγάπη και την προσφορά του για εδώ αυτό το πρόγραμμα κάθε Δευτέρα 8 με 10. Αφήνοντάς σας με ένα σκεπτικό για την αυριανή μέρα, μολονότι ο καθένας μας μπορεί να είναι ένα άτομο μέσα σε εκατομμύρια άλλα. Όλοι μας έχουμε μια μεγάλη δύναμη για το καλό ή το κακό. Όλα πάνω σε αυτή τη γη που ζούμε έχουν το σκοπό τους, το λόγο τους και την επίδρασή τους. Όμοια με τα πετραδάκια που πετάμε στη λίμνη, έτσι και κάθε πράξη μας απλώνει τους κύκλους της, αγκαλιάζοντας όλα όσα βρίσκει στο μεγάλο μάτις. Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε την ιδέα ότι όλα τα πράγματα αλληλοσυνδέονται και για το λόγο αυτό οτιδήποτε συμβαίνει μας επηρεάζει όλους με κάποιο πραγματικό τρόπο. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε καλό ή κακό κάνουμε δεν είναι μια προσωπική ή ιδιωτική υπόθεση. Έχει σημασία για όλους μας. Όσο θα υπάρχει πόνος, δυστυχία, μοναξιά, πείνα σε αυτόν τον κόσμο, θα είμαστε όλοι συνεπεύθυνοι. Δεν υπάρχει χώρος για μια αποκλειστική οριοθετημένη αγάπη όταν οι επιπτώσεις από πράξεις όπως η φροντίδα, η στοργή έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων που αγαπάμε. Με τις ίδιες αυτές πράξεις αλλάζουμε επίσης και τον κόσμο ολόκληρο. Αν νομίζετε ότι δώσατε πολλά, ξανασκεφτείτε το. Υπάρχει πάντα κάτι περισσότερο να δώσετε και κάποιος να τα παραλάβει. 9419-83-77, όποιος θέλει να θέσει ένα ερώτημα, μια παραγγελιά και να ζητήσω συγγνώμη πέρα στο Brisbane που δεν είχαμε τα κριτικά μας τραγούδια. Την άλλη Δευτέρα, το υπόσχομαι, μόλις πάω τώρα στο σπίτι, θα βάλω στην τσάντα τα δύο CD όμορφα κριτικά τραγούδια. 9419-83-77. Το 1957 είχα μάθει να χορεύω και πεντοζάλι.

Σχεδόν φτάσαμε στο τέλος της απόψινής βραδιάς. Φυσικά, βλέποντας για λίγο τα όλα τα δυσάρεστα νέα, κάθε χρόνο το ίδιο κακό συμβαίνει. Η ηλιθιότητα, συντρανή χώρα του φωτός, δεν έχει όρια καλοκαιριάτικα και με το διάργυρο να ανεβαίνει στα ύψη, τι άλλο, τσάκωσε το χορτοκοπτικό να πάει να κόψει τα χορτάρια. Όλη μέρα έπαιζε πρέφα στο καφενείο, τότε σκέφτηκε να πάει την επομένη που ήταν 45 βαθμούς να κάνει δουλειά. Δικαιολογίες, τι να πω, δεν έχω να πω απολύτως τίποτα. Καταραμένοι είμαστε, έχουμε ένα τρισάθλιο πράγμα, μια σκέψη, χωρίς να λογαριάζουμε κανέναν, χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα, απολύτως τίποτα, παρά το δικό μας κόλο. 9-4-19-83-77, σταθμός εθνικοτήτων, και σας ευχαριστώ με πολύ αγάπη για την όλη αγάπη που δώσατε για μια ακόμη φορά, για ένα ακόμη χρόνο. 9-4-19-83-77, με όνειρα και σκέψεις για την αυριανή μέρα.

Στην φίλη μου την Κατερίνα από το Πρέστον, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εδέσματά σου και στη μνήμη των αγαπημένων σου. Έχω πιει 2 καφέδες και σε υπέρ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που βρίσκεται κοντά μας, βρίσκεται κοντά μου προσωπικά με όλη την αγάπη για τα φιλοδορήματα και την αγάπη σας. Ελπίζω να σας δω να σας ακούσω μάλιστα την ερχόμενη Δευτέρα με παρέα τον Κώστα Βασιλείου. Και τι άλλο, στο μουσικοσυνθέτη και στιχουργό και αδελφό Γιαννάκη Κωστάκη, να τον ευχηθώ περαστικά και καλό κουράγιο για την αυριανή μέρα.